σου μου γιατί δεν είσαι εδώ και δεν σε νοιάζει πόσο δύσκολα περνάω. Είσαι στην ψυχή ναρκωτικό, ξεχνιέμαι που και που μ'